Εδώ, ραδιοφωνικό σταθμό 88,5 FM. Η Νίκη και σήμερα πάλι μαζί σα για ένα όμορφο διωρό. Το σημερινό πρόγραμμα είναι ηχογραφημένο. Παρακαλώ, μείνετε μαζί μα. Κάντε enjoy.

Ακού λοιπόν την ελληνική ώρα, ελληνική φωνή Δυτικής Αυστραλίας από το ραδιοφωνικό σταθμό 88,5 FM. Συνήθως είμαστε ζωντανά στον αέρα, αυτή τη φορά όμως απουσιάζω και το έχουμε ηχογραφήσει. Παρακαλώ, μείνετε μαζί μας και απολαύστε την ωραία μουσική.

0: Pilk's Mix is a non-stop musical adventure each and every Friday for us to explore together a collection of songs from a mix of diverse artists and ideas. So join me, Craig Pilkington, each and every week as we sit back, relax, and ease our way into the weekend. Who knows, we may even discover something new that we may not have heard before. Tune in to the Pilk's Mix every Friday from 9 a.m. I'll see you then.
1: Ακούτε λοιπόν την ελληνική ώρα, ελληνική φωνή Δυτικής Αυστραλίας από το ραδιοφωνικό σταθμό 88,5 FM. Συνήθως είμαστε ζωντανά στον αέρα, αυτή τη φορά όμως απουσιάζω και το έχουμε ηχογραφήσει. Παρακαλώ μείνετε μαζί μας και απολαύστε την ωραία μουσική.

όμως, κάπως εδώ, καλή μου φίλη, έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Από τις 2 έως και τώρα σας κράτησε συντροφιά η Νίκη Αναγνωστάκη στο ηχογραφημένο πρόγραμμα. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την ερχόμενη Κυριακή στις 2 το μεσημέρι. Έως τότε να είστε καλά και να περνάτε καλά, πάντα με το χαμόγελο και καλές κουβέντες. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Από μένα λοιπόν την Νίκη Αναγνωστάκη, γεια σας, φιλάκια, φιλάκια, φιλάκια πολλά. Γεια σας.